0: μπάτσα κάμ.
1: Γιώ, τα λιούσε την τουά πιο λάιο χαλ, γιώ σόπεμι, γιώ μίγα χαμι, δεν το πουκλου μπάχι δε κουσέλ μι του τουά. Μπά γεγενή, του μπάτσα κάναμ, μίγι σούμ αιλγέι, γιώ εσπέχι δε κουσέλ μι του τουά. Μπόκουνα τη λιγέ γιώε, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ να πουίν κουδέγε, μου μπερ πιο χαμι φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, ταβά κυρόνιο. Λολινάκ τερεβούν μόμ του Βατσακάναμ, μου βίελ για την ταχουάγη γιμή άμαλ, νιέρ ταβαχή πως τα σάντε, δεφαριόν, διάπτυ ασυνισμάπη, ταχαού νίου γιουδόρε ιδιάρεκο, τη Κομισόν Σοσιάλ. Μοτάχ, βίλεν δι ταμπάλ σένι κοπάρ, τη 78-544-33-33, 78-544-33-33, Orange Modela. Tuba Tekanam, moy ande yeen di ñaanal serigne Moutakha Mbacké mu yaay flor te wër ndax Tuba Tekanam kat moy laaj duñu mëna.